0: ma gelée. Και μετά μαχαιρό τη λάγα και μπω αμα όχ. Να γράψει τη τύπα και το γελέτη σε ουγγαλάτ κουλάμ. Το γελί φλέσ με καρζά με ουγγάτ κρέμ σνίτ. Μα είναι τραγμα.
1: Έζε ουγγά.
2: Τοντά ραμπά, μα άρα λαγή λιπνέ
1: זה. זה חד מוחי.
0: קוקי. שוקולי.
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.